0: συνέχεια.
1: Radio 1. Δεν τ' όμπρε γλάσπε. Η πολίτια γεσου σε λείψε.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.